κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ένα τυχαίο βλέμμα ήταν η αρχή. Το πέρασμά μου από τις άκρες των ματιών σου. Μια στιγμή μέσα στο χρόνο, σαν μικρή αναλαμπή, σαν πυροτέχνη.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

ανάβω ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως

τους καφές αγνίζει στο φλιτζάνι. Σ' αγκαλιάζω κι ο πόθος μου κρυφός γράφει σ' αγαπώ σε χλωτισμένο τζάμι.

0: Radio Estiea 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Στιαία. Είναι Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Είναι μια εκπομπή με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχείρηματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας πριν περάσουμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η εταιρεία Πολύτερο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Αιδιψού και την Ελλήμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων, επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αιδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του κέντρου υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177. Τώρα, να πω ξεκινώντας πως μετά την παρέτηση του κυρίου Σουλιώτη, συνεδρίασε χθες η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και εξέλεξε τον νέο πρόεδρο. Ο νέος πρόεδρος λοιπόν της ΠΕΔ είναι ο δήμαρχος της Τανάγρας. Και ο κύριος Περγιάλας έστειλε ευχαριστήριο μήνυμα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ με αφορμή την εκλογή του στην θέση του πρόεδρου. Ο δήμαρχος της Τανάγρας είπε πως η εκλογή του αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. Ο κύριος Περγάλας στάθηκε ιδιαίτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, όπως είναι η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση των υπηρεσιών των Δήμων, η διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και τα ζητήματα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.

Πάμε τώρα σε μια σύσκεψη που έγινε χθες στη Λαμία για την πυροπροστασία. Σύσκεψη λοιπόν για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου έγινε χθες στην Λαμία με την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, καθώς και με την παρουσία του Περιφερειάρχη Φάνης Φανού. Ο κύριος Τουρνάς τόνισε πως η διαρκής επακρύπνηση, η άμεση υλοποίηση προληπτικών δράσεων και η ενίσχυση της προστασικής υπηρεσίας αποτελούν προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Επειδή έχουμε μπει ήδη, αγαπητοί αγροτές, στην αντιπυρική περίοδο, ρωτάω στα πλαίσια της πρόληψης τα εξής. Έχουν καθαριστεί οι αντιπυρικές οι παράνομες χωματερές? Έχουν ανοιχθεί οι ζώνες πυροπροστασίας? Έχουν συντηρηθεί οι δεξαμενές? Επίσης, στην πυροσβεστική υπηρεσία έχουν αντικατασταθεί τα παλιά πυροσβεστικά οχήματα? Και με αφορμή το θέμα που συζητάμε, δηλαδή την αντιπυρική προστασία, να πούμε πως ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα κατέθεσαν βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζητούν ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος, του φυσικού κάλους με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, την κατάργηση όλου του αντιλαϊκού νόμου, νομικού πλαισίου για τα δάση και την χρήση γης γενικότερα, που ψήφισαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που εξυπηρετεί το κεφάλαιο και τους κερδοφόρες επιδιώξεις τους, ιδιαίτερα την απόσυρση του νόμου 5106 του 2024, με το οποίο εχωρεί την διαχείριση των δασών στους ξυλοβιομήχανους και ξυλόμπορους, οδηγώντας σε υποβάθμιση και καταστροφή. Επίσης, ζητούν ενιαίο σύγχρονο αντιπυρικό σχεδιασμό με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και κύριο βάρος στην πρόληψη, στην ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης, μέτρα προστασίας από καταπατές, κερσώσεις και άλλες προσπάθειες αλλαγής του χαρακτήρα των καμένων δασών και δασικών εκτάσεων, καμία αλλαγή στον χαρακτήρα της χρήσης γης. Ζητούν επίσης να ενισχυθούν, να ανανεωθούν τα πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων κατηγοριών, ο εξοπλισμός τους όπως και τα πλωτά μέσα να ενισχυθεί και να ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος, να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και λήψεις στις υπηρεσίες τους, να καταργηθεί κάθε απαράδεκτη τιμωρητική πρόληψη που ενισχύει τον αυταρχισμό με τις υπηρεσίες, να αποστρατικοποιηθεί πλήρως το πυροσβεστικό σώμα, να αποχαρακτηριστεί από σώμα ασφαλείας και να μετατραπεί σε πολιτική διοικητική υπηρεσία στην βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής του, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, τις διασώσεις, την πρόληψη και την πυροπροστασία. Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που θέτουν στους αρμόδιους υπουργούς με ερώτησή τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος με αφορμή την αντιπυρική περίοδο που ήδη ξεκίνησε.

Και πάμε τώρα στον κοινωνικό τουρισμό. Από χθες ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους. Οι δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες με έναρξη από την 1η Ιουνίου του 2026. Όσοι επιλέξουν την περιοχή μας, δηλαδή τους δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας, τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άνας και τον Δήμο Ιστίας Ερυψού, θα έχουν δικαίωμα μέχρι και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

46 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22-26-0-55-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να σας πω από τώρα πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Κατσαμάκα για το θέμα που έχει προκύψει με τις άδειες για τις μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια ήταν η τοποθέτηση, η εισήγηση του Δημάρχου, ποια είναι η θέση της παράταξης του κ. Κατσαμάκα. Επίσης, θα συζητήσουμε μαζί του για την παραίτηση, μάλλον για την ανεξαρτητοποίηση του κ. Στάμου από το συνδυασμό του και για την αλλαγή στην θέση του Αντιπροέδρου μετά την παραίτηση του κ. Στάμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επίσης, έχουμε μια τοποθέτηση από το βήμα της Βουλής της κυρίας Καταρίνας Καζάνη, που αναφέρεται και στις ανεμογεννήτριες αλλά και στις μπαταρίες. Θα ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από την τοποθέτηση της κυρίας Καζάνη. Εν τω μεταξύ, να σας πω πως το νομαρχιακό τμήμα Εύβοιας της ΑΔΕΔΗ ανακοίνωσε την συμμετοχή του στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που θα γίνει την Τετάρτη 13 Μαΐου. Η κινητοποίηση έχει σαν στόχο να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τώρα είναι οι ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά των δώρων, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης και η στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Yeah.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9 είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πήρει εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων συγγνώμη και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698 00 58 432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177.

0: ζωής μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Εξετάζει, να, πρώτον, να μπλοκάρει την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατσί και δεύτερον, να θάψει την εξεταστική που ζήτησε το Πασόκ για το Πρέταντορ, με επίκληση εθνικών λόγων. Επίσης διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων, νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Το νέο αμυντικό δόγμα, πύραυλη παντού, αν μας επιτεθούν, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που θα δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από την Θράκη έως το ανατολικό, την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, Έλληνας επιβάτης στο Κρουαζιερόπουλιο με τον Χαντάιο, λέει εδώ, κλιμάκωσε επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Με πυράβλους και ντρόους ένα μήνα μετά την εκεχηρία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή, σε κόκκινο συναγερμό ο Πούτιν. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία, σημαντικά πλήγματα στην βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου. Ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Γεραπετρίτης, εδώ ελληνογερμανική ατζέτα με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από Νέα Δημοκρατία. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Νέοι στριμμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία. Πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ο καφές, λέει εδώ η εφημερίδα, επιβραδύνει την γύρανση. Τι δείχνει η επιστημονική έρευνα.

0: Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των ασυνταχθών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προαναγκτική Επιτροπή. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλήρη απαξίωση της δικογραφίας αποτελεί η απόφαση Μητσοτάκη να καλύψει τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις προτάσεις του Πασόκ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οργή από την αντιπολίτευση. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εξεταστική στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Επίσης, Πασόκ παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κλονίζεται για κυχηρία στον Περσικό και Θεσσαλονίκη τρόμος στο ενδεχόμενο αναχώρησης. Λέει εδώ και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Δημοκρατία. Νέα υπόκληση για Εραπετρίτη στο Βερολίνο, ούτε λέξη για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομόλογό του στην Αθήνα, μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας και πάλι να θίξει το μείζον εθνικό ζήτημα των επανορθώσεων, αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας. Δεν τόλμησε να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία, λέει η εφημερίδα. Εδώ υπάρχει θέμα και για την Τυχηροπούλου. Έκανε έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν την δικαστική απόφαση για την Τυχηροπούλου, λέει η εφημερίδα. Και έκθεση φωτιά του ηλεκτρικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του Δημοσίου για ενοικίαση κτιρίων και μια αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως το τέλος Μαΐου. Πού θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις, λέει η εφημερίδα, σε δήμους, στην Ελλάδα, στο λιμνικό, στα μουσεία, στους οργανισμούς, η κατανομή θέσεων αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για αιτήσεις. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών. Και επίσης, όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ΟΠΚΠ. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Επίθεση της Τεχεράνης με ντρόνς στα Εμιράτα. Και επίσπευση γνωματεύσεων για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Δυσαρέσκεια γαλάζιων για ΟΠΚΠ. Το μασάζ σε βουλευτές και ο γρίφος Καραμαλή. Πέφτουν βροχή οι επιτροπές. Μαρινάκης, δεν υπάρχει ένδειξη για Λιβανό και Αραμπατζή. Επίσης, περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται και μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, στενά του Ορμούζ, επιχείρηση ελευθερία με νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Συμμετέχουν αμερικανικά αντιτορπιλικά, πάνω από 100 αεροσκάφη και 15.000 μέλη του προσωπικού. 16 χρόνια μετά το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνιάστο, λέει η εφημερίδα, χωρίς δικαίωση τα 4 θύματα. Άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Σε σύγχυση η Χαριλάου Τρικούμπη, καθώς άλλοι εισέρχονται σφυρίζοντας αδιάφορα και άλλοι αποχωρούν έξαλλοι. Ως το 2032, 12 παροχές και δράσεις για 100.000 άτομα με αναπηρία. Τη στρατηγική της κυβέρνησης συνολικού ύψους 1,7 δις ευρώ παρουσίασε χθες η Υπουργική Επιτροπή. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για να δούμε τι λέει εδώ, στην εναγώνια προσπάθειά του να σπυρώσει την κοινοβουλευτική ομάδα που είναι έτοιμη να εκραγεί, το Μαξίμου επιδίδεται σε διαρροές για εκλογές στις 27 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των βουλευτών για να δώσουν έμφαση στις εκλογικές τους περιφέρειες, εγκαταλείποντας στο Αντάρτικο. Το Μαξίμου διαμορφώνει εκλογικό σκηνικό. Αλέξη Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα, σημαντική καινοτομία. Ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνική νοημοσύνη στο Eurogroup. Κοινωνικός τουρισμός άρχισε η υποβολή των αιτήσεων για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΔ. Είναι αυτό που σας λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Και βροχή τα πορίσματα, σαρωτική έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας στα ηλεκτρικά πατίνια. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τις αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Πάμε να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα με το ριζοσπάστη. Σκάνδαλο υποκλοπών. Με την βούλα της δικαιοσύνης το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σοβαρές αποκαλύψεις για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σχόλιο του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Επίσης σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Καμιά εξουσιοδότηση δεν έχει, λέει η εφημερίδα, η κυβέρνηση να στείλει το λαό στο σφαγείο. Κομμουνιστικό κόμμα, η κυβέρνηση συζητάει συγγνώμη πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμη πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για την χώρα και τον ελληνικό λαό. Δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών, ενώ κλιμακώνονται οι απειλές των ΗΠΑ του Ισραήλ στο Ιράν, στρατιωτική επιχείρηση για ελεύθερη ναύση πλοία στα Ορμούζα ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρη και Σαριανή, τιμή στους 200, η συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Βαρύ το ιστορικό, λέει εδώ, της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτά, αγαπητοί αγροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κατσαμάκα, ο οποίος είναι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας.
1: Radio Estia 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Εστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ?
2: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: 11 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 2226055010 και 55011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, είναι ο κύριος Κατσαμάκας. Πριν του δώσουμε το λόγο για να συζητήσουμε για την αδειοδότηση των μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος, ένα θέμα που έχει απασχολήσει εκεί την τοπική κοινωνία, ένα θέμα το οποίο πήγε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Ο χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους ορειούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Steppers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός της εκπομπής είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226-052-557 και 694-2010-177. Όπως σας έλεγα, το θέμα που θα μας απασχολήσει αυτή την ώρα είναι η αδειοδοτήση των μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, συγγνώμη. Να πω με την ευκαιρία, επειδή σας αναφέρθηκα στο Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, ότι ανάλογο θέμα είχαμε και για τον δικό μας Δήμο, τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Υπήρχε απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου και υπήρχε και αρνητική απόφαση τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Βέβαια, υπήρξε και αντίδραση κατοίκων, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί και παραβρέθηκαν σε εκείνη τη συνεδρίαση. Πάμε όμως στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Εκεί είχε προηγηθεί δήλωση του κ. Τσαπουρνιώτη, που έλεγε ότι η θέση του Δήμου είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι ουδέποτε ζητήθηκε γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την άναρχη χωροθέτησή τους. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Κύριε Κατσαμάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσελίκα και καλό μήνα. Τα λέμε μετά από λίγο αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Είναι ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει την τοπική σας κοινωνία και απασχόλησε και το Δημοτικό σας Συμβούλιο. Τώρα, επειδή πολλή συζήτηση έγινε το περασμένο διάστημα, πριν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η θέση της παράταξής σας για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα με αφορμή την αδειοδότηση για την χωροθέτηση 14 μπαταριών στην περιοχή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, το όλο θέμα από ό,τι διεφάνει στην πορεία δεν ήταν γνώση ούτε του ίδιου του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής εν προκειμένου, διότι ναι μεν το έφεραν στη δημοσιότητα κάποιοι πολίτες οι οποίοι αντιδρούσαν στην ενεργειακή κοινότητα που είχε, στην συμμετοχή του Δήμου μάλλον στην ενεργειακή κοινότητα που είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, πλην όμως συνέδεσαν κακώς την συμμετοχή του Δήμου στην ενεργειακή κοινότητα με την τοποθέτηση των μπαταριών, την αδειοδότηση.
0: Γιατί λέτε ότι συνέδεσαν αυτά τα δύο κακώς?
1: Διότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει. Η αδειοδότηση που δόθηκε σε 14 εταιρείες να τοποθετήσουν μπαταρίες στην περιοχή του Δήμου μας δεν συνδέεται σε καμιά με την περίπτωση με τον, όπως κακώς ορισμένοι το άφησαν να διαφανεί με την συμμετοχή μας στην ενεργειακή κοινότητα.
0: Πέστε μας λοιπόν, τι είναι η ενεργειακή κοινότητα, για να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Λοιπόν, είναι ενεργειακή κοινότητα στην οποία ψήφισα και εγώ, η παραταξή μου δηλαδή, για την οποία κατηγορήθηκα ότι συμπλέω με τη Δημοτική Αρχή. Και εγώ, όπως έχω πει και έχω τονίσει πολλάκις, ότι για θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι προς το καλό του τόπου, βεβαίως και θα βάζω πλάτη και θα συμπορεύομαι με τη Δημοτική Αρχή, άσχετα με το τι κάνω εγώ όσον αφορά τα θέματα διαφάνειας και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Όπου εκεί εκφέρω τις αντιρρήσεις μου και έχω κάνει και τέτοιες προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση για απευθείας αναθέσεις που έχουν γίνει, όπως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το γνωστό θέμα του αντιπλημμυρικού σωματώδη. Λοιπόν, σε προκειμένη περίπτωση έγινε μια προφορική αρχικά συζήτηση και το θέμα, επειδή έγινε διαπεριφορά στην ψηφοφορία σε κάποια επόμενη φάση. Έγινε μια ενημέρωση λοιπόν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ότι σκοπός του Δήμου με τη συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα, όπως έγινε και με πολλούς άλλους Δήμους στην Ελλάδα, δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι πήραμε αυτή την απόφαση, ήταν να αποκτήσει ενεργειακή επάρκεια ο Δήμος, ούτως ώστε να έχει μια εξοικονόμηση της τάξης των 900.000 περίπου ευρώ το χρόνο, το οποίο δεν είναι αμιλητό όπως φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, και παράλληλα να βοηθηθούν και κάποιοι ορισμένα δύναμα νοικοκυριά, ευαίσθητα, οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της ενέργειας. Πού ήταν δηλαδή το κακό στην προηγούμενη περίπτωση που ξεσηκώθηκαν ότι εμείς θα φέρναμε εκεί ανεμογεννήτριες, θα φέρναμε εργοστάσιο κάψης σκουπιδιών, βιομάζας και ούτω καθεξής.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Κατσαμάκα, αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται λένε το εξής, πως μετά την αδειοδότηση 14 μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας στα χωριά του Δήμου σας, αυτές οι άδειες άρχισαν, λέει, να εκδίδονται, μετά από αυτές τις άδειες άρχισαν να εκδίδονται 2 μήνες μετά το καταστατικό της ενεργειακής κοινότητας που υπέγραψε ο Δήμος με την περιφέρεια, από τον Αύγουστο δηλαδή του 2024 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026.
1: Αυτό είναι εντελώς άσχημο, σας επαναλαμβάνω και πάλι. Αυτοί που άρχισαν να διαμαρτυρούνται, διότι μέσα στο καταστατικό όντως υπάρχει η πρόβλεψη ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο πράγματι ξέρουμε τι σημαίνει, και ανεμογεννήτριες και όλα όσα αναφέρθηκαν. Πλην όμως υπάρχει ρητή δέσμευση, η οποία είχε αναφερθεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον Δήμαρχο και από εμάς, ότι η συμμετοχή μας στην ενεργειακή κοινότητα αφορούσε μόνο τη χρήση φωτοβολταϊκών. Δηλαδή, όταν λέει είναι προφορική δέσμευση. Συγγνώμη, εννοώ αυτούς που αντιλέγουν σε αυτό που σας λέω τώρα. Όταν κάτι λέγεται μέσα στο Δήμο, δεν είναι μια κουβέντα που λέγεται σε ένα καφενείο. Είναι οι θέσεις του καθενός, οι οποίες καταγράφονται και μπαίνουν στα πρακτικά. Τι θα πει δηλαδή αύριο, αν δεν το είπα? Και δεύτερον, ο Δήμος σύσσωμα έχει πάρει απόφαση και έχει εκδώσει ψήφισμα ότι είμαστε κατά των ανεμογεννητριών. Ένας μόνο δημοτικός σύμβουλος αντέδρασε της παράταξης του κ. Στοπρονιώτη. Και μάλιστα όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για την περιοχή του Δήμου Μεσαπίων, που αν θυμόσαστε πριν κάποιο χρονικό διάστημα είχε γίνει πάλι μια κίνηση να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στη Δύρφη.
0: Πάντως υποστηρίζουν αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι, υποστηρίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ενεργειακή κοινότητα άναψε το πράσινο φως.
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Από πού και σου πω. Όπως σας είπα, και ο ίδιος ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή δεν έχει γνώση των αδειοδοτήσεων αυτών, και γι' αυτό το λόγο, εάν δεν είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να αφήσουμε τις μπαταρίες να έρθουν εκεί, δεν θα παίρναμε την απόφαση που πήραμε προχθές να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Να γίνει δηλαδή διερεύνηση κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό και αν υπάρχει.
0: Ωραία, πέστε μου τότε, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και πήρατε αυτή την απόφαση που πήρατε τώρα που το θέμα αυτό ήρθε στη δημοσιότητα, και γιατί εδώ και 2 χρόνια που άρχισαν να εκδίδονται αυτές οι άδειες δεν αντέδρασε το Δημοτικό Συμβούλιο? Διότι οι άδειες άρχισαν να εκδίδονται από το 2024. Και εσείς έρχεστε να πάρετε απόφαση, αυτή την απόφαση που πήρατε, να προσφύγετε στο ΣΤΕ 2 χρόνια μετά.
1: Οι άδειες δεν εκδίδονται το 2024, εκδόθηκαν το τελευταίο εξάμηνο.
0: Από το 2024 υποστηρίζουν μέχρι και τον Μάρτιο του 2026.
1: Όχι, το τελευταίο εξάμεινο και μάλιστα την ώρα που έγινε αντιληπτό αυτό από το Δήμο, ο ίδιος ο Δήμος, εδώ πρέπει να το πω, ο ίδιος ο Δήμαρχος, δεν το κάνει εδώ να λέμε, πρέπει να λέμε αλήθειες. Mm-hmm. Το έφερε προς συζήτηση, το έφερε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα εκτάκτως, ενώ δεν ήταν στα αρχική, ας το πούμε, στα αστικά θέματα που είχαν τεθεί, να γίνει αυτή η προσφυγή, να πάρθει απόφαση μάλλον για την προσφυγή.
0: Τελικά
1: τώρα,
0: η
1: απόφαση... Εγώ δεν το ήξερα νωρίτερα προσωπικά. Αν το ήξεραν κάποιοι και δεν το είχαν αναφέρει, το είχαν αποκρύψει σκοπιμότητα, δεν γνωρίζω, δεν το βλέπω σκοπιμότητα στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν υπήρξε σκοπιμότητα, ποιος ο λόγος να κάνεις την προσφυγή. Θα πεις ότι εγώ το αποδέχομαι. Και μην ξεχνάμε, δεν ξέρουμε οι μπαταρίες αυτές που θα τοποθετηθούν. Δεν είναι και τίποτα τεράστιες μπαταρίες, είναι μικρού μεγέθους. Και κάποιοι συμπολίτες μας εκεί στην περιοχή, δεν ξέρω και στην περιοχή του Δήμου Ιστιαίας που μένετε εσείς, όπως έχετε δει, έχουν ας το πούμε επενδύσεις σε κάποια μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα, έχοντας εμπιστευτεί τις δεσμεύσεις της εκάστοτε κυβέρνησης που τους έλεγαν βάλτε ενεργειακούς για να έχετε για το σπίτι σας τζάμπα ενέργεια, να αυξηθεί και το εισόδημά σας. Και τώρα αποδεικνύεται οι άνθρωποι ότι χάνουν και τα λεφτά τους, διότι δεν υπάρχει η ΔΔΕ, δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει την ενέργεια που παρέχεται από τα ηλιακά. Και πρέπει κάπου να αποθηκευτεί. Δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι σε κάποιες εταιρείες, δεν ξέρω αν μέσα σε αυτούς έχουν και κάποιοι από αυτούς. Είναι δηλαδή και έχουν μια μπαταρία μικρού μεγέθους. Δηλαδή θα πρέπει να τους καταστρέψουν και τελώς, να μην έχουν δικαίωμα ούτε αυτοί, τουλάχιστον να αποθηκεύουν το ρεύμα που παράγεται από το μικρό αυτό που έχουν, το φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Μάλιστα. Τελικά η
1: αυτό τέθηκε, σας το λέω τώρα, σαν προβληματισμός και από τον ίδιο τον Δήμαρχο στη συνεδρίαση.
0: Τελικά η απόφαση που πήρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ποια ήταν, κυρία Κατσαμάκα?
1: Ποια?
0: Η απόφαση που πήρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ποια ήταν τελικά?
1: Ήταν ομόφωνα να προσφύγουμε να γίνει διερεύνηση, να τεθεί σε δικηγόρο για να γίνει προσφυγή για την ακύρωση των αδειών αυτών. Mm-hmm. Σας λέω και πάλι ομόφωνα.
0: Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν να κάνουν αυτές τις επενδύσεις για τις μπαταρίες, δεν θα έπρεπε να ζητήσουν την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου?
1: Προφανέστατα. Και γι' αυτό ένας είναι εκ των λόγων που κάνουν αυτή την προσφυγή. Δεν ερωτήθηκε καν το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ερωτήθηκε η γνώμη του, δεν ζητήθηκε η άδειά του, δεν ερωτήθηκαμε για τον χώρο που θα μπουν, απολύτως κανένα. Τα έκαναν από μόνοι τους μέσω της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Δεν ξέρω από πώς δυνατότητες για ερωτήσεις ακριβώς, δεν έχω και εξειδικευτεί στο θέμα αυτό.
0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη ο κύριος Στάμου.
1: Λοιπόν, ο κύριος Στάμου...
0: Είναι ένα θέμα που το είχαμε ξαναζητήσει και παλιότερα.
1: Ακριβώς, και αυτό σας λέω. Και αυτό θα σας έλεγα. Είχε διαφοροποιηθεί σε κάποια φάση στις αρχές της θητείας.
0: Στην αρχή της θητείας,
1: ναι. Είχε ψηφίσει τον προϋπολογισμό και είχα τότε αντιδράσει έντονα σε αυτή του την ενέργεια. Έμεινε εκεί το θέμα, διότι ήθελα να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, εάν εν προκειμένου αυτός δικαιολογούσε την θέση του αυτή και συμπορευόταν με την μετέπειτα πορεία που είχαμε ως Δημοτική Παράταξη, δεν θα υπήρχε θέμα. Αυτός στην πορεία ψήφιζε όλα τα θέματα που έφερε η Δημοτική Αρχή ανεξάρτητα από το τι θέση παίρναμε εμείς ως Δημοτική Παράταξη. Στην προκειμένη περίπτωση...
0: Μισό λεπτό, κύριε Κατσαμάκα. Όταν συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο από το ΤΑΠΡΙΝ, δεν γίνονται ενδοπαρατεξιακές συγκεντρώσεις, συζητήσεις για το πώς θα πάει η παράταξή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια θα είναι η στάση απέναντι στο κάθε θέμα.
1: Δεν συμμετείχε και ούτε ποτέ ρώτησε τι θέση θα πάρουμε σε κάποια θέματα.
0: Άρα λειτουργούσε δεν... αυτόνομα.
1: Λειτουργούσε ήδη αυτόνομα. Ήταν δηλαδή, ας το πούμε, ξένο σώμα προς την παράταξη που...
0: Από την αρχή, λέτε. Από την αρχή.
1: Ναι, και από αυτό που διηγείται, σας λέω ότι δεν είχε ψηφίσει, ή μάλλον είχε ψηφίσει όλες τις ψηφοφορία θέματα που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είχε κάνει ούτε μία ερώτηση στις συνεδριάσεις λογοδοσίας, οι οποίες ελέγχουν, όπως ξέρετε, τη Δημοτική Αρχή. Πέραν αυτό, εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του, όπως είπα και δημόσια στην συζήτηση που έγινε στο Δήμο για την αλλαγή του από τη θέση του Α, την πρόεδρο του πυρεκατήχειος, έχει δικαίωμα η Μέση Δημοσιοτήτευση να έχει θέση αυτή, ότι τον ευχαρίστησε και για τη συμβολή του στην ίδρυση του συνδυασμού και για τη βοήθειά του στον προεκλογικό αγώνα. Και αναφέρεται το δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε άλλωστε, στην πολιτική έτσι γίνεται, αν διαφωνήσει με κάποιον.
0: Το πιο τίμιο είναι να βγεις και να πεις ποια είναι η διαφωνία σου και αν δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν, συνεννόηση να αποχωρήσεις.
1: Και το διαχείριο όπως έχουμε και τώρα, έχουμε καλή τύχη σε ό,τι επιλέξει να κάνει. Εκείνο που είδα που ανέφερε ως αιτία ήταν ότι δεν λειτουργούσε δημοκρατικά υποτίθεται η παράταξή μας και ότι δεν τον ενημερώναμε γιατί δεν του δίναμε τα έγγραφα κάθε φορά που είχε προσυζήτηση. Εγώ δεν γνωρίζω ποια έγγραφα ήθελα να το δώσω, γιατί ό,τι έγγραφα έπαιρνε αυτός από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Τα ίδια παίρνατε
1: και
0: εσείς.
1: Έπαιρνα και εγώ, όπως και όλοι οι Δημοτικοί Συμβουλοί. Και ούτε ποτέ με ρώτησε αν είχε κάποιο πρόβλημα. Κάποια, ας το πούμε, θέμα, τι θα κάνει. Ή κάποιον ενδιασμό σε ένα θέμα, τι θα γίνει, τι θέση θα πάρουμε εδώ. Και ανέφερε μάλιστα ως αφορμή το γεγονός ότι ψήφισε κι αυτός την ενεργειακή κοινότητα χωρίς να έχει ενημερωθεί. Και όταν έρχεται τώρα το θέμα να ανακληθεί η απόφαση που ήρθε από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ενεργειακή κοινότητα, ξαναψήφισε πάλι να μην ανακληθεί. Εντάξει, λοιπόν, σας λέω και πάλι, οι πολίτες κρίνουν τη στάση του καθενός και από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε ως παράταξη με βάση τις αρχές και τις δεσμεύσεις που έχουμε δώσει στις πολίτες της περιοχής μέχρι το τέλος της θητείας.
0: Ο κύριος Σταμού λοιπόν ήταν πρώτος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με βάση τον κώδικα δήμων και κοινοτήτων δεν μπορεί ως ανεξάρτητος να παραμείνει στη θέση του. Για τον έχετε προτείνει εσείς ως παράταξη. Παραιτήθηκε από την θέση του αντιπροέδρου και εσείς προτείνετε την κυρία Αναστασία Γεωργίου.
1: Είναι η κυρία Ιωάννα Γεωργίου.
0: Η κυρία Ιωάννα Γεωργίου.
1: Κατέλαβε τη θέση αυτή, διότι είναι η πρώτη μετά την παρέτηση του κυρίου Σταύρου σε πλειοψηφίσα σε Σταύρος προτίμησης δημοτικής σύμβουλος και αν δείτε το κώδικα δήμου και κοινοτήτων, αν δεν εκλεγεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα τον καταλαμβάνει αυτό δικαίως. Από την παράταξη της μείζωνος αντιπολίτευσης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια και τη θέση της ΔΕΙΑ, που κατήχε και αυτή ο κύριος Στάμου. Και εκεί θα υπάρξει αλλαγή. Υπήρξε μάλλον αλλαγή ήδη.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσαμάκα, θέλω να σας παρακαλέσω να μείνετε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε κάποια θέματα που έχουν τοπικό ενδιαφέρον, που αφορούν την τοπική συγκοινωνία, όπως για παράδειγμα είναι η πυροπροστασία. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το αμύλητο νερό.
3: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται.
2: Ό,τι θα διψάσεις πια.
3: Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.
7: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
8: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
7: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
8: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
7: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
8: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
7: Φιάλες υγραερίου.
8: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
7: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
8: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
7: και 697-5989-363.
8: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές. Η μια μου είπε ξέχνα την.
1: 32 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή εξακολουθεί να βρίσκεται ο κύριος Κατσαμάκας, επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας. Πριν του δώσουμε ξανά τον λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Λουτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Κύριε Κατσαμάκα, με ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω κύριε Τελίκη, πολύ καλά.
1: Έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια, στην Λαμία, με την παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Ευάγγελου Τουρνά και του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού με θέμα την πυροπροστασία. Και επειδή ήδη έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο και εμείς έχουμε κακή εμπειρία από την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021, όπου καταστράφηκε σχεδόν όλη η Βόρεια Εύβοια, θέλω να σας ρωτήσω αν στο Δήμο σας έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την πυροπροστασία. Αν έχουν δηλαδή καθαριστεί οι παράνομες χωματερές, αν έχουν ανοιχτεί οι ζώνες πυροπροστασίας, αν έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές και θέλω να μου πείτε επίσης αν έχετε εικόνα εσείς ως δημοτικός παράγοντας, αν στην πυροσβεστική υπηρεσία έχουν αντεκατασταθεί τα παλιά πυροσβεστικά οχήματα και αν ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που πρέπει για να αντιμετωπίσει την
2: εάν δηλαδή είναι στελεχωμένο το με ανθρώπινο το δυναμικό πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να που είναι σε δυνατότητα να ανταποκριθούν αν ομιγέννητο υπάρξει πάλι νέα κάποια τέτοια αντίστοιχη περίπτωση.
1: Ας ξεκινήσουμε όμως από τις χωματερές. Να μου πείτε λοιπόν, αν έχετε παράνομες και αν έχουν καθαριστεί.
2: Το θέμα αυτό με τις χωματερές, τις παράνομες, το είχα φέρει μάλιστα εγώ δύο φορές και εγώ και η Ελλάδα της Αντιπολίτευσης του Δήμου σε θέμα συζήτησης, διότι πράγματι υπήρχαν σε δύο σημεία του Δήμου και σε τρία μπορώ να πω, αλλά σε δύο ήταν πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο της αναπόθεσης σκουπιδιών, που είχαν δημιουργήσει ένα χώρο πραγματικά χαβούζα με σλωρία, όχι μόνο βαραίο τύπου σκουπίδια, όχι δηλαδή απορρίμματα, τα οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα και ειδικά την θερινή περίοδο να πάρουν φωτιά, γιατί ήταν εφλεκτά και ήταν ξύλα, να φανταστείτε, παλιά έπιπλα και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανένας. Τελευταία όμως τώρα ο Δήμος σε συνεργασία με έναν ιδιώτη μεταφέρει όλα αυτά τα βαρέως τύπου, όπως σας είπα, απορρίμματα σε μια περιοχή που κοντά στους Παπάτες, αν ξέρετε, και ευτυχώς αυτές οι δύο πλέον χωματερές έχουν καθαριστεί. σε αυτό το θέμα δηλαδή, θεωρώ ότι όντως έχει γίνει μια καλή.
1: Εκεί που έχει πάρει απόφαση ο Δήμος να τα μεταφέρει, κύριε Κατσαμάκα, γίνεται κάποια επεξεργασία αυτών των τέτοιων ή και εκεί? Διότι και εκεί, άμα τα συγκεντρώνει, και εκεί είναι πρόβλημα, δεν είναι, για την περιοχή.
2: Από ό,τι ξέρω τώρα, αυτός είναι υπεύθυνος από εκεί και πέρα να τα ανακυκλώσει, να τα διαλύσει, να, δεν ξέρω, δεν έχω πάει στο σημείο, μάλλον το έχω δει, αλλά δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς τα κάνει. Πάντως, ότι τα συγκεντρώνονται και συγκεντρώνονται. Αυτό τώρα από εκεί αναλαμβάνει και τα μεταφέρει, δεν νομίζω να τα ανακυκλώνει εκεί ο ίδιος, αλλά να τα μεταφέρει κάπου σε χώρο, από ό,τι έχω κάνει μια συνομιλία με, αν θυμάμαι καλά, με τον κύριο Τοπρουνιώτη, που υπάρχει τέτοια δυνατότητα επεξεργασίες αυτών των πορυμάτων. Κατάλαβετε τι εννοώ, δηλαδή εκτός της περιοχής.
1: Οι αντιπυρικές ζώνες έχουν ανοιχτεί και θέλω επίσης να μου πείτε γύρω από τα χωριά του ορεινού σας όγκου έχουν πάρθει κάποια μέτρα προστασίας?
2: Γύρω από τα χωριά του ορεινού όγκου έχει γίνει μία, από ό,τι θυμάμαι, είχε γίνει μία ανάθεση σε κάποιον και από την περιοχή, αλλά σε χωριά τα οποία που είχαν μείνει εκτός, που δεν είχαν καεί οι περιοχές από την περιοχή του 21, δηλαδή προς το Πύλιστο, Προκόπη και εκεί. Στα υπόλοιπα μέρη δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Mm-hmm. Διότι μπορεί βέβαια να έχουν καεί, αλλά τώρα όπως έχει ξαναρχίσει
1: η βλάστηση
2: και επανέρχεται, σιγά σιγά είναι ξανά, μπορεί να ξαναπάρει πάλι φωτιά.
1: Βεβαίως είναι επικίνδυνη, διότι και παλιά καμένα δεν έχουν φύγει όλα από το δάσος. Κάποια έχουν μείνει μέσα και είναι πρόβλημα.
2: Ναι, εκεί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αντιπυρικές ζώνες είχαν από πέρσι, μάλλον στα 4 χρόνια που έχουν προηγηθεί της φωτιάς, έχουν γίνει όντως τα αντιπυρικές ζώνες σε κάποια σημεία. Τώρα αν έχουν καθαριστεί και φέτος δεν το έχω δει αυτό το πράγμα, αλλά την άλλη φορά που το είχαμε φέρει και αυτό σε θέμα στη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος είπε ότι είναι έτοιμος από αυτή την πλευρά. Θέλω να πιστεύω ότι και χθες που είχε προχθές ο Δήμαρχος συμμετέχει σε αυτή τη σύσκεψη, να φέρει ό,τι χρειαστεί, να τουλάχιστον να υπάρχει μια υπάρκεια και να μην μας πιάσει ξανά πάλι απροετοίμαστος όπως το 21, που πραγματικά εκεί πέρα υπήρχε το απόλυτο χάος, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Σε σχέση με
2: το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε.
1: Σε σχέση με τις υδατοδεξαμενές, έχετε εικόνα αν έχουν συντηρηθεί?
2: Είδα το δεξαμένες, από ό,τι θυμάμαι τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε έρθει το θέμα, ο Δήμαρχος είχε πει ότι συνεννόησε με το Δασαρχείο ότι γίνεται συντήρησή τους. Γιατί για αυτές είναι και το Δασαρχείο αρμόδιο από ό,τι γνωρίζω. Τώρα αυτές που υπάρχουν δεν επαρκούν όπως αποδείχθηκε και το θέμα είναι να τοποθετηθούν και καινούργιες. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω να έχει γίνει όμως στην προηγούμενη περίπτωση. Γιατί και αυτές οι παλιές που ήταν, δεν ξέρω, είναι και προσβάσιμες. Στο χωριό το δικό μου που υπάρχει μια παλιά δεξαμενή του Δασαρχείου, οι δρόμοι δεν είχαν ήταν κατάλληλοι τους ώστε να περάσουν τα βαριά οχήματα της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να εφοδιαστούν.
1: Να εφοδιαστούν με νερό.
2: Είναι και αυτό το πρόβλημα, καταλάβατε.
1: Σε σχέση με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχετε εικόνα τι γίνεται με τα πυροσβεστικά οχήματα? Γιατί θυμόμαστε ότι το 21 μπήκαν στη μάχη παλιά, πολύ παλιά πυροσβεστικά οχήματα, κάποια έμεναν στο δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν την δουλειά τους οι
2: πυροσβέστες. Εγώ από ό,τι βλέπω δει και στην περιοχή, δεν έχω δει καινούργια πυροσβεστικά οχήματα, κύριε Τσελίκα. Δυστυχώς βλέπω τον ίδιο στόλο οχημάτων που υπήρχε το 21. Και από ό,τι μιλάω και με κάποιους εποχικούς πυροσβέστες που τα γνωρίζουν τα παιδιά εκεί που είναι από την περιοχή, δυστυχώς τα πιο πολλά είναι σε πολύ άθλια κατάσταση.
1: Και το πυροσβεστικό σώμα έχει επανδρωθεί με νέο προσωπικό? Είναι δηλαδή το προσωπικό φτάνει.
2: Άλλωστε είχαμε και πόσα ατυχήματα έχουν γίνει στην περιοχή εκεί του Δήμου μας από αυτοκίνητα τα οποία είτε δεν πιάσαν τα φρένα, είτε δεν είχαν λάστιχα καλά, είτε δηλαδή σε δρόμους πολύ επικίνδυνους.
1: Άρα και πέρα από το ότι είναι παλιά δεν ήταν και κακοσυντριμμένα, έτσι? Αυτό μου λέτε. Ναι. Τώρα το προσωπικό φτάνει, έχετε εικόνα, τι σας λένε?
2: Το προσωπικό με την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, από ό,τι γνωρίζω, ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των εποχικών πυροσβεστών για άλλα αυτών που ήταν πενταετίας που λέμε, και επεκτάθηκε και ο χρόνος από 6 μήνες που συνήθως τους απασχολούσαν σε 8. Δηλαδή ήταν από το Μάιο μέχρι και το Δεκέμβριο. Βέβαια τώρα αυτοί αν υπάρχουν ή όχι, δεν θα σας πω. Mm-hmm. Πάντως τότε ανανεώθηκε, είναι ένα καλό βήμα, μια θετική κίνηση. Προφανώς και θα χρειαστούν κι άλλοι. Γιατί συνήθως όταν η Ελλάδα είναι μια χώρα που αν πιάσει μια πυρκαγιά, σταυτόχρονα βλέπουμε να ξεσπάνε άλλες 10 σε όλη την αυτή. Δεν ξέρω αν γίνεται συντονισμένα ή είναι τυχαία όλα αυτά. Τυχαία αποκλείεται να είναι πάντως. Οπότε αυτοί αναγκάζονται οι άνθρωποι να φεύγουν από την Εύα, να έρχονται, ξέρουμε και τι συνέβη και το 21. Όπου υπάρχει αυτό, στη Βόρεια Εύα, στη Νότια Εύα, σε όλη την περιοχή δηλαδή επιχειρούν.
1: Τώρα, έχω μπροστά μου, κύριε Κατσαμάκα, μια ανακοίνωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Σύμου του Κεντρικού, που μιλάει για την ανάπλαση της πλατείας της Σκεπαστής. Λέει ότι είναι ένα σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Ξέρετε να μου πείτε τι είναι αυτό, πόσο σημαντικό είναι για την τοπική κοινωνία εκεί, για το χωριό.
2: Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο χωριό αυτό στο συγκεκριμένο. Υπήρχε ένας χώρος που είναι ένα χωριό που δεν έχει δηλαδή, ουσιαστικά πλατεία να μπορεί να πάει να γυρίσει ένα αυτοκίνητο. Mm. Είχε απολύτρωθεί, αν θυμάμαι καλά, ένας χώρος και παρέμεινε απλά κάτω με τα χώματα. Ένα παλιό σπίτι είχε γκρεμιστεί. Αυτή η πλατεία λοιπόν πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή Ανάπλασή της. Έχει δρομολογηθεί η κατασκευή νέας πλατείας. Και από εκεί και πέρα είμαστε βεβαίως θετικοί στο να γίνει. Εμείς θα ελέγξουμε αν και πότε θα γίνει. Και αν θα γίνει με τις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε ψηφίσει να γίνει. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι κάποιο το τεράστιο έργο, είναι όμως ένα έργο το οποίο πράγματι έλειπε από το χωριό αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Ένα χωριό χωρίς πλατεία δηλαδή, έχει 2-3 καφενεία εκεί στον χώρο, το οποίο οι άνθρωποι ήταν αναγκάζονται να κάθονται από κάτω μπροστά από το χώρο των συγκεκριμένων καφενείων. Και άμα ήθελες να πας με το αυτοκίνητο μέσα, μετά δεν μπορείς να πάρεις στροφή να γυρίσεις. Δεν υπήρχε ποτέ να.
1: Επειδή φτάνουμε, επειδή κύριε Κατσαμάκα, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συζήτησής μας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είδα σήμερα πρωτοσέλιδο εφημερίδας που λέει ότι υπάρχει περίπτωση μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Και επειδή στις περασμένες εθνικές εκλογές εσείς συμμετείχατε, θέλω να σας ρωτήσω, θα παραμείνετε στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης ή σκέπτεστε να ασχοληθείτε ξανά με την κεντρική πολιτική σκηνή? Και αν ναι, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κόμμα με το οποίο συζητάτε?
2: Ότι δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι που με απασχολεί. Και με απασχολεί διότι έχω δεχθεί προτάσεις να πολιτευτώ από κόμματα τα οποία είναι είτε υπό η δημιουργία είτε υπάρχουν αυτές σήμερα, όχι απαραίτητα στη Βουλή, αλλά είναι υπάρχουν κόμματα. Εντάξει, γνωρίζουμε όλοι ότι το ένα το κόμμα το οποίο έχει προαναγγελθεί η ίδρυσή του είναι της κυρίας Χαριστιανού.
1: Σας έχουν πλησιάσει από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού?
2: Δεν σας άκουσα.
1: Αν σας έχουν πλησιάσει από το κόμμα της κυρίας
2: Χαριστιανού. Έχω έρθει σε μια συνεννόηση. Δεν σας κρύβω ότι βλέπω πολύ θετικά την κυρία Χαριστιανού και ως άτομο και την κίνησή της.
1: Ναι.
2: Μένει τώρα, ήθελα να δω όμως κάτι πιο περισσότερα πράγματα όσον αφορά την πολιτική της πλατφόρμα όταν εξαγγείλει το κόμμα. Να δούμε και τις θέσεις της περαιτέρω δηλαδή από αυτά που ήδη μέχρι τώρα ξέρουμε όσον αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο βεβαίως και είναι ένα ζητούμενο μεγάλο σήμερα, όπως δυστυχώς τα έχει κάνει η σημερινή κυβέρνηση και έχει τον θεσμό της δικαιοσύνης πλέον έχει ευθεριστεί στα μάτια των πολιτών και φτάσουμε στο σημείο να είναι ζητούμενο, κάτι το οποίο είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα που έχει να πει και αναλόγως σας λέω το σκεφτείτε.
1: Άρα περιμένετε να δείτε και τις θέσεις.
2: Μια πολύ σοβαρή περίπτωση και δεν θα συμφωνήσω με αυτά που κατά καιρούς τις καταλογίζουν οι γονείς των υπόλοιπων αδικοχαμένων θυμάτων στα ΤΕΠΗ, ότι και καλά εκμεταλλεύτηκε την προβολή της που είχε λόγω της θανάτου της κόρης στο ατύχημα αυτό.
1: Πάντως είχε κάνει μια δήλωση που είχε...
2: Μέσα από κοιτήματα...
1: Πάντως είχε κάνει μια δήλωση, είχε κάνει μια δήλωση η κυρία Κρασιανού, που έλεγε ότι δεν πρόκειται, δεν σκέφτεται να πολιτευτεί. Δεν ξέρω τι άλλαξε στο ενδιάμεσο. Αρχικά όμως είχε κάνει νομίζω στο Μέγκα, στην κυρία Τσίμα, μια δήλωση που έλεγε...
2: Για πότε μιλάτε.
1: Ορίστε.
2: Για ποια περίοδο μιλάτε.
1: Για πέρσι το Φλεβάρι.
2: Εντάξει,
1: για πριν από ένα χρόνο.
2: Όμως έχει αλλάξει η θέση της. Mm-hmm. Και ήδη έχει, από ό,τι γνωρίζω, και από ό,τι έχω πληροφορηθεί και από ό,τι έχω συζητήσει δηλαδή με ανθρώπους που είναι δίπλα της, ότι μέσα στο Μάιο θα γίνει η ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος.
1: Μάλιστα. Αλλά εσείς περιμένετε να δείτε και ποια θα είναι η πολιτική της κατεύθυνση και τα λοιπά σε βασικά ζητήματα. Επίσης ακούγεται, κύριε Κατσαμάκα, ότι μπορεί να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα ένας παλιός πολιτικός, έμπειρος πολιτικός, ο οποίος έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας, και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά. Τι λέτε για αυτό το ενδεχόμενο?
2: Εγώ κύριε Τσίχα, δεν σας κρύβω ότι είμαι προσωπικός φίλος με τον πρώην πρωθυπουργό. Έχω μια προσωπική σχέση από την περίοδο που κάτι ήταν, κατέβαινε ή μάλλον έβγαινε βουλευτής στην Μεσσηνία λόγω και της καταγωγής της συζύγου μου που είναι από εκεί, και έχω αποκτήσει μια προσωπική επαφή και φιλία, θα έλεγα, και τον είχα στηρίξει και για πρόεδρο στις κομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εάν ο...
1: Άρα λέτε ότι έχετε προσωπική επαφή, επομένως έχετε συζητήσει γι' αυτό ή όχι?
2: Κοιτάξτε, δεν έχω κάνει κουβέντα με τον ίδιο για το θέμα αυτό. Έχω κάνει με συνεργάτες του, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τι ακριβώς σκέφτεται, τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Αν αποφασίσει τελικά να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα, θα είστε δίπλα του ή όχι?
2: Θα τους... κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μάλιστα.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Γιατί έχω μάθει να τιμώ και τους φίλους και τον σέβομαι ως πολιτική προσωπικότητα, και θεωρώ ότι είχε αδικηθεί την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος, διότι έπεσε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Την περίοδο των μνημονίων θυμόμαστε όλοι πολύ καλά πώς προσπαθούσε τότε με νίκη και με δόντια να κρατήσει την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι εξαιτίας της πατριωτικής του αυτής θέσης που είχε εκφράσει τότε, έχασε και το μάτι του όταν το απόγραψε ένα γιατρό, όπως ξέρετε πολύ καλά, να μεταβεί στο Βρυξέλλες που έπρεπε να πάει, και αυτός επέλεξε να πάει με αποτέλεσμα να πάθει την αποκόλληση και να χάσει το μάτι. Αυτό είναι τώρα άλλο ιστορία. Ο άλλος μπορεί να διαφωνεί, άλλος μπορεί να συμφωνεί. Δεν έχει να κάνει. Εγώ σας λέω την προσωπική μου θέση.
1: Ναι, εγώ σήμερα μαζί σας συζητώ, τη δικιά σας άποψη θέλω. Πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία που είχαμε, να καταλάβω, και πέστε μου αν είναι έτσι, ότι δεν θα μείνετε στο πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση. Ότι σας ενδιαφέρει κυρίως η κεντρική πολιτική σχήμη. Ότι με τον άλλον ή τον άλλον τρόπο θα επιδιώξετε να είστε παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Θεωρώ ότι αυτό που άφησα στη μέση πρέπει να το τελειώσω. Και το λέω ότι άφησα στη μέση με την προηγούμενη φορά με τον κύριο Βελόπουλο, διότι τότε δεν είχα και πολλές επιλογές, διότι βασικά δεν θέλω να είμαι απέναντι σε μεγάλα κόμματα εξουσίας. Δεν τα θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ό,τι είχαν να δώσουν το έδωσαν, και πρέπει να έρθουν νέα πρόσωπα και νέες δυνάμεις πολιτικές στον χώρο της κεντρικής πολιτικής κίνησης στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν είχα άλλες επιλογές, όπως σας είπα τότε. Πήγαμε με τον κύριο Βελόπουλο, δεν ήταν και η καλύτερη εμπειρία που αποκόμισα.
1: Μας το είχατε πει τότε, μετά τις εκλογές.
2: Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω του κύριου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, διότι ο κύριος Βελόπουλος θέλει να έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα απολύτως ελεγχόμενη από αυτόν, χωρίς να ακούει αντίθετες φωνές και χωρίς να έχει δημοκρατικές...
1: Χωρίς αντίλογο δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θεώρησε δηλαδή ότι εγώ είμαι φίλος του κύριου Μιλουνάκη, επειδή ανέβασα μια φωτογραφία που είχαμε βρεθεί τυχαία στα Στήρα, στην Νότια Εύβοια, το καλοκαίρι του 2022, και μου απαιτήθηκε να κατεβεί από το προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Και όταν ρώτησε γιατί, λέει, διότι διαμαρτύρηθηκαν κάποιοι συνοψήφοι σου ότι συστηρίζουν Μιλουνάκη. Και το γεγονός αυτό, τους είπα, εγώ δεν κατεβάζω τη φωτογραφία. Είχα απέναντι, όπως ξέρετε, ο κ. Μιλουνάκης διαγράφει, και εγώ θεωρήθηκα προσωπικός φίλος του Μιλουνάκη, και άρα έπρεπε να φύγω κι εγώ. Πρέπει δηλαδή μάλλον να μην φύγω, δεν μπορούσα να με βρουν να μην φύγω, αλλά πρέπει να είμαι στη Βουλή. Θυμάσαι, είχα έρθει δεύτερο τότε και είχα χάσει κάποια 150 ψήφους με φανερή στήριξη τότε του κομματικού μηχανισμού στον. Πώς τον λένε τώρα, αυτόν που είχε έρθει πρώτος τότε, που ξεχνάω.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσαμάκα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Τελίκα, για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
2: Και καλή συνέχεια σε εσάς.

απληστία της πολιτικής, τονίζοντας ότι οι αγώνες για δικαιοσύνη, αξιοκρατία και δημοκρατία οφείλει να είναι διαρκής. Θα έχουμε, αγαπητοί ακροατές, στην αυριανή μας εκπομπή τον κύριο Δαύρη για να συζητήσουμε μαζί του για την απόφασή του να ενταχθεί στους υποστηρικτές της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, να σας πω πως η προσπάθεια να βοηθεί οικονομικά ο μικρός Κωνσταντίνος, ο οποίος χρειάζεται άμεσα να κάνει μεταμόσχευση νεφρού, συνεχίζεται. Ήδη χθες οι κύριοι Μαυροζούμης και Αγάλος μάζεψαν τα πρώτα χρήματα από τους κουμπαράδες που είχαν τοποθετηθεί σε καταστήματα του Δήμου μας. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.748 ευρώ. Γίνεται επίσης έκκληση σε σχολεία, σε φορείς να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν. Να βοηθήσουν ένα μικρό παιδί που έχει την ανάγκη όλων μας.

Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστατο Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύτερο Μικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να σας θυμίσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και για το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας Θείας. Να πω πως εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 22-26-0-52-557 και 694-20. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να σας πω επίσης πως στην αυριανή μας εκπομπή θα δούμε την τοποθέτηση της κυρίας Καζάνη στην Βουλή, όταν συζητήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ανεμογεννήτριες, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νομό, αλλά και για την εγκατάσταση μπαταριών. Καλή σας μέρα!

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές,
4: Άγιο είχαμε.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697 59-89-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

είμαστε κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

0: γκρίζει.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: στη Shell. Οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Νομίζω η ώρα πως είναι η σωστή, μια ξαφνική.

Πήγαν μόνα τους τα χρόνια, σαν ασυνόδευτα κορίτσια από το σκοτάδι σου. Έτρεξαν να μην τα προλάβεις μέσα σε διάφανα μπαλόνια που με ένα αφήσιμα φυλάκισε στα λάθη σου. Μήπως τα δεις και καταλάβεις

πες μου ποιο πόλεμο βοηθάς, ποια μαχαιριά σε ψηλά φύζει, σε τίνο στο όνειρο ξυπνάς, ποιος εφιάλτης εξορίζει. Οι έρωτες φέρνουν πληγές, μα δε σε βλέπω να φοβάσαι.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.

0: σπιτιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
0: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη

0: δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Selvi Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐες στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐες από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μία εκπομπή γεμάτη ζεστασιά, γεμάτη αγάπη, γεμάτη επιτυχίες μόλις έχει ξεκινήσει. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση είναι δεδομένη, σταθερή και φυσικά στοργική. Γίνεται με αγάπη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο για να δούμε μαζί τι έχω ετοιμάσει για σας.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν ως εξής, διαβάζοντας με αλφαβητική σειρά. Πλάκα κάνω προφανώς, δεν υπάρχει αλφαβητική σειρά, με τη σειρά που θα ακολουθήσει χρονικά είναι αυτό. Μου το γράψαν εδώ να το πω ότι είναι αστείο και καλά αυτοί που κάνουν εδώ την εκπομπή. Ρε πάτε καλά, αφήστε με να κάνω αστεία εγώ, ελεύθερα αστεία, από μόνος μου. Δεν χρειάζομαι να τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε παιδιά στα σημαντικά νέα της ημέρας. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα. Αν έχουμε ονομαστικές εορτές και επαιτίους, θα το μάθετε πρώτοι. Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν. Έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: ό,τι και να γίνει.
1: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μην διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

τη ζωή. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback, στην Μόνικα, Πελαγία και Πελάγιο. Δύο επετείους, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Αγαπημένη, πω! Μετά την εκπομπή θα πάω να δω ένα επεισόδιο. Σαν σήμερα το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισάγει στο Συμβούλιο της Πίστεως το Φιλουεκούκ, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Φιλουεκούκ, τι είναι αυτό ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή ένα λεπτό λίγο, τώρα θα το πω στον αέρα. Ρε παιδιά εκεί πίσω που με ετοιμάζετε τα θέματα, μου βάζετε να πω γαλλική λέξη, είστε με τα καλά σας. Ποιος σας είπε ότι ξέρω γαλλικά? Έλα ρε παιδιά. Συγγνώμη αγαπητοί ακροατές, αλλά εδώ η ομάδα μου μου κάνει περίεργα. Ιταλικά τη μία, γαλλικά την άλλη. Σε λίγο θα δούμε και κινέζικά γραμμένα στο χαρτί.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τσακ Νόρις μπορεί να κόψει κρεμμύδια χωρίς να κλάψει και μάλιστα να βρει τα κρεμμύδια να κλαίνε. Με μαύρο δάκρυ και καραμελωμένα.

πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

να ρωτήσει. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τις προηγούμενες εβδομάδες προτείναμε ταινίες κωμωδίες, ταινίες θριλεράκια, ωραία. Ήρθε η ώρα να προτείνουμε ταινιούλες οι οποίες έχουν λίγο το στοιχείο της φαντασίας. Μας αρέσει και αυτό. Και φυσικά εγγυημένα θα τις βρείτε στο Netflix. Λοιπόν, ο πρώτος τίτλος που έχω για σας είναι το Damsel. Το Damsel παίρνει το κλασικό παραμύθι με την πριγκίπισσα και το γυρίζει ανάποδα. Εδώ δεν έχουμε μια ηρωίδα που περιμένει να τη σώσει κάποιος. Έχουμε μια νεαρή γυναίκα που ρίχνεται κυριολεκτικά στη φωτιά και καλείται να σώσει η ίδια τον εαυτό της. Νομίζω ότι το φιλμ το οποίο ξεκινά σαν παραμυθένια βασιλική ιστορία γρήγορα όμως και έπειτα μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης μέσα σε μια σπηλιά με δράκο. Το ενδιαφέρον είναι πως η ταινία χτίζει πάνω στην έννοια της αντοχής, της εξυπνάδας και της ανατροπής των ρόλων και γενικά είναι ταινία φαντασίας, αλλά έχει αυτό το παραμυθένιο στοιχείο που ταιριάζει σε όλες τις ηλικίες και είναι ιδανική φυσικά για χαλαρές στιγμές. Θυμίζει στους μεγάλους ότι ήταν και μικροί, αλλά ευχαριστούνται και οι μικροί, το ίδιο με τους μεγάλους. Τι ωραίο!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις

Η εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σας πω ότι στην αποφώνηση της εκπομπής της Παρασκευής έκανα παράπονα εδώ στα παιδιά που εντάξει τα έκανα, χαβαλέ έκαναν. Είναι δυνατόν, προς Θεού δεν έχω κανένα παράπονο. Και ζήτησα μασάζ. Και τι μου φέρανε σήμερα για να δείτε τα αγγλικά μου, τα παιδιά μου πήρανε δώρο ένα πιστόλι του μασάζ. Εάν σήμερα στην εκπομπή με ακούγεται κάπως να είμαι σαν να είμαι σε αναταράξεις, φταίει το πιστόλι, να ξέρετε. Το λάτρεψα, το αγάπησα, τέλειωσε η μπαταρία τώρα. Πάω να το φορτίσω και να συνεχίσω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Κι εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα, κι έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα σου.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: σε θέλω. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: εμένα. Πες το και αγάπη, πες το πάθος.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
6: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
8: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
9: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
8: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
9: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Νικολάου.
9: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
8: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
9: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
8: Τηλέφωνο 222-60-24518.
9: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
8: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή, είναι εδώ.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estiaea 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές?
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ?
1: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι, θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

λάθος της ψυχής μου. Σου έχω χαρίσει ένα κομμάτι μιας καρδιάς της δικής μου. Αν η αγάπη είχε όνομα, σίγουρα θα είχε το όνομά σου. Αν η αγάπη είχε χρώματα, θα είχε μόνο τα δικά σου. Αν η αγάπη

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Η Μέριλιν Μονρό κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Σανέλ νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς Το πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκανα την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές. Και το 2008 σαν σήμερα η ΣΕ έριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ρέντιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω κι αφή...

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

και σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά. Οι πληγές

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσόλο λευκό πανί. Έφυγες

0: προϊόντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
0: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
0: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
0: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
0: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
0: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
0: Bosch,
4: DeWalt,
0: Carhartt,
4: Makita,
0: Gardena,
4: Stanley,
0: McCulloch,
4: Oregon.
0: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
0: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
0: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2262 63 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Η Μέρλιν Μονρό κοιμόταν μόνο με αυτό, δηλαδή με το άρωμα Σανέλ νούμερο 5. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά στις 5 Μαΐου του 1921 σαν σήμερα. Σίγουρα το φορούσαν και οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς Το πλοίο της αγάπης και δεν σταματούσαν να ερωτεύονται μεταξύ τους. Πάντως την ίδια ημέρα του 1986 σαν σήμερα έκαναν την τελευταία τηλεοπτική κρουαζιέρα τους. Τελευταία φορά που μπήκε σε νοσοκομείο Justin Timberlake, ευχόμαστε να ήταν και το 2005 σαν σήμερα. Χειρουργήθηκε για να βγάλει τις αμυγδαλές του. Και το 2008 σαν σήμερα η ΣΕ έριχε συναυλία, μία από τις 200 που υπέγραψε να κάνει σε όλο τον κόσμο τότε.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.

0: Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

θυμάμαι. Δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω έξω από την πόρτα σου να βγει.

0: Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Ενώ λίγο πριν, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει, αλλά και η Ρία Ελληνίδου με το Εξηγήστε μου. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 69 80 19 29 51. Αναβήσει για τη συνέχεια με το Αιγαίο, αλλά και ο Χρήστος Αντιγκάη με το Μια Καψούρα Έχω. Τα λέμε σε λίγο.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Γιώργου, Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγούνης, δύο καρδιές. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης με το «Μου έλειψες πολύ» για τη Μαρία και αμέσως μετά η επιλογή του Στέφανου, Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα».

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μόνικα στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Να αναφέρουμε ωστόσο και τις δύο επετείους που έχουμε σήμερα, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και ημέρα του πολέμου των άστρων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα η επιλογή του Στέφανου, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, νερό.

μάτια σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Γιώργος Σαμπάνης, Δε Μ' Αγαπούσες, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Εύης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Χιάμος, Ξέρεις Πολλούς.

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Γιάννης Πλούταρχος δεν γίνεται μία επιλογή του Γιώργου, ενώ λίγο πριν ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων, ενώ σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται κοντά σε ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία, όπου η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», που ερμηνεύει η Σοφία Βόσου και καταλαμβάνει την 13η θέση. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή της Ελένης, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπαλή, Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε ξεχνάω. Κλείνω πληγές.

Κάποτε είχε.

που το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου. Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε κι απ' το πρώτο.